0: Εξι άνιους δέοι εξι κουί τόλιτ πεκάτα μούντι, μπεάτε κουί ατσέναμ άνι βοκάτι σούντ.
1: Δόμινε, Δόμινε νον δίνιους, ούτ ίντρε σουτέντου μεού, σε τάντο δικ βέρβο, έτε σαν άμπιτουρ, άνιμα μέα.
0: Κόρψε σαν εις Κρίστη, κουστόδιαν μέν βίτα μετέρνα.